0: πίσω άλλη παιδιά. Τα λόγια να δείχνουν να δείχνουν την ώρα η Ελλάδα στο πόλο για να το δείχνουν αυτά με τους συγκρατούς. Λοιπόν, ακόμα δεν είναι μια ιδιωτική να το δείχνουν περί θα λέμε περιόδιο να είσαι εγώ. Όμως κάτι με αυτή τη διέρω, μάλλον πώς το πιέβανε εγώ.
1: Όλοι τα καμία παρόλοι, πάλι μόνο στον Παναγία, πάλι στον Ρουμπόρο, ή μόνο στον Σουρουμπόρο, ή τα πάλι πάλι το κακό του, αλλά εγώ τι κορδά να βγει, το κακό του, τι τσέκι, πάλι το δίκαιο, πώ θα πιάσει.
0: Αλλά εγώ θα πω, μάλλον είναι τι να πω, τι θα πει, μάλλον θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, θα πει, Το είναι